το μπάμπου μου τι κάνω. Δεν μπορεί. Όπου λέμε κόρη, για πού είστε θέμα, για πού είστε θέμα, ναι. Με νέα βοηθείες. Με θέμα, θέμα, μήγε. Ετώ τι του δοβήθεις. Δε αγάπη μου το ήρπιο. Τι σπέρα μου πότι μου. Του λέμε, πάω μου τι κάνω. Πέρα μας δύο δόλες. Δε μπούμε ότι και η βοήθεια ρυκούνται τόσο. Μπαινιάζε, ποιο θα πάτε κομπανιέ.